0: going without food, clean water, and medical care. The Emergency Action Alliance, a group of Australia's leading aid charities, is responding, but the need is overwhelming. Your support can help provide life-saving aid, food, water, shelter, and emergency medical assistance. To donate, go to emergencyaction.org.au or call 1300 939 000. Together, we can help families survive this crisis. Thank you.
1: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
2: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Hi there, listeners. Get ready to wake up to the world with us.
4: Join Helen, Chris and Ellis on Breakfast Without Borders.
5: On 103.1 5EBI FM starting Wednesday, April 1st.
3: We're bringing you the latest on global affairs.
5: The hottest entertainment news.
4: And the finest sounds from around the world.
3: No borders, no boundaries, just great conversation.
5: 2 hours of fun, facts, music and culture.
4: Monday to Friday from 8 a.m.
3: Don't miss it.
5: Breakfast Without Borders
4: with Helen, Chris and Ellis.
3: On 103.1 5EBI FM.
5: Starting April 1st.
6: So guys, they're asking us to do the promo.
7: Why?
8: What do you mean, why? We work here now.
7: What do we say?
8: What do we say? We don't even know what we're doing here.
6: The only thing we can say is every Wednesday night...
7: From 8.30 to 10.30.
6: Pensavo peggio!
8: Don't listen to us.
9: You're listening to 5EBI 103.1 FM. The time is 4 o'clock and it's time for the Greek program.

0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

0: Το επόμενο είναι ένα θέμα υγείας και θα το εκφωνήσει η Δήμητρα Ψαρού.
1: Η φυσική δραστηριότητα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής φαίνεται να αποτελεί το ελιξίριο για ένα δυνατό σώμα με γερούς και λειτουργικούς μυς, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Journal of Physiology. Από τη μελέτη, την οποία πρέπει να σημειωθεί ότι αφορούσε μόνο άνδρες, προέκυψε ότι όσοι μεγάλοι σε ηλικία 68 ετών και άνω για την ακρίβεια ασκούνταν συστηματικά ολόκληρη την ενήλικη ζωή τους, διέθεταν υγιέστατους μυς με καλύτερη λειτουργία και πιο ανθεκτικούς στην κόπωση σε σύγκριση όχι μόνο με τους συνομήλικούς τους που δεν ασκούνταν, αλλά ακόμα και με τους νεότερους. Η μελέτη αυτή, που ανήκει σε ερευνητές του Πανεπιστημίου της Κοπεχάγης στη Δανία, είναι η πρώτη που διερεύνησε τους μυς, τα μυϊκά βλαστικά κύτταρα και την νευρική δραστηριότητα στους ανθρώπους. Οι επιστήμονες είδαν ότι οι ηλικιωμένοι που σε όλη την ενήλικη ζωή τους ασκούνταν, είτε έκαναν ασκήσεις με αντίσταση, είτε ασχολούνταν με αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ, το τένις, η κολύμβηση, η ποδηλασία, η κοπηλασία, το τρέξιμο, διέθεταν περισσότερα μυϊκά βλαστικά κύτταρα, γνωστά ως κύτταρα δορυφόρους στους μυς τους. Τα κύτταρα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την αναγέννηση των μυών και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους και προστατεύουν από τη φθορά των νεύρων. Στη μελέτη συμμετείχαν 46 εθελοντές, οι οποίοι χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: στους νεαρούς που ακολούθησαν καθιστική ζωή 15 άτομα, στους ηλικιωμένους που ασκούνταν συστηματικά επί έτη 16 άτομα και στους ενηλικιωμένους που δεν ασκούντουσαν 15 άτομα. Όλοι οι εθελοντές ακολούθησαν ένα έντονο πρόγραμμα ασκήσεων με αντιστάσεις προκειμένου να εκτιμηθεί η μυϊκή λειτουργία τους. Επιπλέον, ελήφθησαν δείγματα αίματος από τους εθελοντές, καθώς και βιοψίες των μυών και από τα δύο πόδια τους. Με βάση τα ευρήματα, οι ηλικιωμένοι που ασκούνταν σε όλη την ενήλικη ζωή τους είχαν καλύτερη μυϊκή λειτουργία και αντοχή τόσο σε σύγκριση με τους συνομήλικους τους που δεν ασκούνταν, αλλά ακόμη και συγκριτικά με τους νεαρούς που ακολουθούσαν καθιστική ζωή. Όπως ανέφερε ο κύριος συγγραφέας της μελέτης από το Ινστιτούτο Αθλητιατρικής του Πανεπιστημίου της Κοπεχάγης, Κάσπερ Σιμπέντρι, αυτή η πρώτη μελέτη σε ανθρώπους η οποία δείχνει ότι η άσκηση καθόλου τη διάρκεια της ζωής μπορεί να καθυστερήσει ορισμένες από τις επιβαρυντικές επιδράσεις της γύρανσης. Μετά την ανάλυση βιοψιών του μυϊκού ιστού, εντοπίσαμε θετικές επιδράσεις της άσκησης στον γενικό πληθυσμό. Κάτι τέτοιο έλειπε από την βιβλιογραφία, καθώς οι προηγούμενες μελέτες επικεντρώνονταν κυρίως σε μεγάλους αθλητές, οι οποίοι όμως αποτελούν μειονότητα. Η δική μας μελέτη είναι πιο αντιπροσωπευτική του γενικού πληθυσμού ηλικίας 60 ετών και άνω, αφού ο μέσος άνθρωπος είναι πιο πιθανό να λαμβάνει μέρος σε ένα μείγμα δραστηριοτήτων σε μέτριο επίπεδο. Γι' αυτό και θελήσαμε να διερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ των κυττάρων δορυφόρων και της μυϊκής υγείας σε άτομα που γυμνάζονται όχι σε επίπεδο πρωταθλητισμού, αλλά αναψυχής. Μπορούμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ευρήματα ως βιοδείκτη για την περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της άσκησης, της γύρανσης και της μυϊκής υγείας. Ο ερευνητής σημείωσε ότι το σημαντικότερο μήνυμα της νέας μελέτης είναι ότι ακόμη και λίγη άσκηση μπορεί να έχει μεγάλα ωφέλη σε ό,τι αφορά την προστασία ενάντια στη φθήση της μυϊκής λειτουργίας που συνδέεται με την ηλικία. Το έβριμα αυτό είναι ενθαρρυντικό και ελπίζουμε ότι μπορεί να οθήσει περισσότερα άτομα να ασχοληθούν με μια δραστηριότητα που τους αρέσει. Έχουμε ακόμη πολλά να μάθουμε σχετικά με τους μηχανισμούς και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ νεύρων και μυών και πως αυτές αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Η μελέτη μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά σε αυτή τη γνώση. Είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί ότι οι άνδρες που συμμετείχαν στη μελέτη είχαν μέσο όρο ηλικίας τα 73 έτη. Καθώς οι επιδράσεις της γύρανσης στην υγεία των μύων είναι εντονότερες από τα 80 έτη και πάνω, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες προκειμένου να αποδειχτεί αν τα ωφέλη της άσκησης διατηρούνται και αργότερα στη ζωή. Σημείωσαν οι ερευνητές και προσέθεσαν ότι χρειάζονται επίσης μελέτες που θα διερευνήσουν την επίδραση της άσκησης στη μυϊκή λειτουργία των γυναικών.
2: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5BBI FM στους 103,1 MHz.

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Goodwood. Μεγάλη θρησκευτική πανήγυρης. Φέρομεν εις γνώσιν των πιστών ομογενών ότι την 5η 21 Μαΐου, κατά την εορτή των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, στον πανηγυρίζοντα Ιερών Ναών της κοινότητός μας, θα λάβει χώρα το κάτωθι εορταστικό πρόγραμμα μόνον στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Goodwood. Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, παραμονή. Μέγας πανηγυρικός ασπερινός, μεταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος υπό του Ιερού Κλήρου της κοινότητας από ώρας 6 έως 7:30 μετά μεσημβρίαν. Θα ακολουθήσει το Ιερόν Μυστήριον του Αγίου Ευχελαίου υπό του Εφημερίου του Ναού Πατρός Παναγιώτου από ώρας 7:45 έως 8:30 μετά μεσημβρίαν. Πέμπτη 21 Μαΐου 2026. Ημέρα της εορτής. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, μεταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος θα ακολουθήσει περιφορά της Ιεράς Εικόνας των Αγίων πέριξ του Ιερού Ναού υπό των κληρικών της κοινότητός μας από ώρας 8 έως 11:30 π.μ. μεσημβρίας. Σημείωσης. Μετά τον εν το Ιερό Ναό Ιερών Ακολουθιών ανήμερα της εορτής, τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και της Φιλοκτόχου Αδελφότητος θα παραθέσουν προς τους φιλεόρτους προσκυνητάς πλούσιον γεύμα με σουβλάκια, λουκάνικα, άλλα εδέσματα και λουκουμάδες. Εκ του Ιερατικού Γραφείου.

Η Ελλάδα έχει μια πλούσια παράδοση σε δημοκρατικούς αγώνες που πάει πολλά χρόνια πίσω και λαϊκούς αγωνιστές που πάλεψαν με αυταπάρνηση για τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Ένας τέτοιος αγωνιστής ήταν ο Ρόκος Χοϊδάς. Ο Ρόκος Χοϊδάς ήταν δικαστικός και πολιτικός. Διακρίθηκε για τους δημοκρατικούς του αγώνες τον 19ο αιώνα και από πολλούς ερευνητές θεωρείται ως ένας από τους πρώιμους σοσιαλιστές του ελληνικού χώρου. Γεννήθηκε το 1830 στην πρόνοια Ναυπλίου και καταγόταν από παλιά αριστοκρατική οικογένεια της Κρήτης που είχε εγκατασταθεί στην Κεφαλινία. Ο πατέρας του, Δημήτριος Χοϊδάς, είχε πολεμήσει ως ιερολοχήτης στην Μολδαβία κατά την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης. Ο Ρόκος Χοϊδάς φίτησε στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στην Ιταλία. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, ακολούθησε τον εισαγγελικό κλάδο και εξελίχθηκε μέχρι το βαθμό του αντιεισαγγελέα εφετών. Κατά τη διάρκεια της δικαστικής του καριέρας, αγωνίστηκε με πάθος για την εξάλειψη της ληστείας που αποτελούσε αληθινή μάστιγα την εποχή του, καθώς και για την εξυγίανση του δημόσιου βίου. Απογοητευμένος όμως από το μέγεθος της διαφθοράς, παραιτήθηκε από το δικαστικό σώμα το 1874 και έκτοτε ασχολήθηκε μαχητικά με την πολιτική και την αρθρογραφία. Στα μέσα Μαρτίου του 1875, ο Ρόκος Χοϊδάς προκάλεσε σε μονομαχία τον φιλομοναρχικό βουλευτή Μεσολογγίου Δημοσθένη Στάικο, ύστερα από έντονη πολιτική αντιπαράθεση που είχαν σε καφενείο της πλατείας Συντάγματος. Η μονομαχία έγινε στις 24 Μαρτίου και ο Στάικος, που ήταν απόστρατος συνταγματάρχης, τον τραυμάτισε σοβαρά στο στήθος. Ένα τραύμα που τον ταλαιπώρησε στο υπόλοιπο διάστημα της ζωής του και συνετέλεσε στο θάνατό του. Στις 18 Ιουλίου του ιδίου χρόνου εξελέγει ανεξάρτητος βουλευτής Κρανέας Κεφαλινίας και συμμετείχε στην οργάνωση Ρήγας μαζί με άλλους ομοειδεάτες του με σκοπό την αναβίωση των οραμάτων του Ρήγα Φεραίου. Θεωρούσε τη βασιλεία εμπόδιο για τον εκδημοκρατισμό της Ελλάδας και επιδόθηκε σε σφοδρούς αγώνες κατά της μοναρχίας. Δεινός ρήτορας, ο Ρόκος Χοϊδάς άφησε εποχή με τις αγορεύσεις του στη Βουλή, οι οποίες όμως δεν διασώθηκαν, καθώς οι πρόεδροι της Βουλής κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τον Χαρίλαο Τρικούπη και τον Θεόδωρο Δηληγιάννη φρόντιζαν να μην τις συμπεριλαμβάνουν στα πρακτικά για να μην δυσαρεστήσουν το βασιλιά. Περιττό να πούμε ότι κυνηγήθηκε ανελέητα από τη φιλομοναρχική παράταξη. Το 1883 εξελέγει ανεξάρτητος βουλευτής Αττικοβιωτίας και μαζί με τον ομοειδεάτη του Αριστίδη Οικονόμου ίδρυσε το Λαϊκό Κόμμα που πρέσβευε την ανανέωση της πολιτικής ζωής. Παρακρατικά στοιχεία επιχείρησαν να δολοφονήσουν τον Ρόκο Χοϊδά στα σκαγιά του κοινοβουλίου. Στην υπόθεση φερόταν αναμεμικμένος ο τότε αστυνομικός διευθυντής Αθηνών Κοκκινόπουλος. Έκτοτε ο Ρόκος Χοϊδάς συνέχισε τους αγώνες του γράφοντας άρθρα σε εφημερίδες, παρακινώντας τον λαό σε εξέγερση κατά της μοναρχίας και υπέρ της διαφύλαξης των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας και της ισότητας. Με αφορμή ένα άρθρο του στην εφημερίδα «Ραμπαγάς» του Κλεάνθη Τριανταφύλου, το οποίο θεωρήθηκε υβριστικό κατά του βασιλιά Γεωργίου και του διαδόχου Κωνσταντίνου, ασκήθηκε εναντίον του ποινική δίωξη. Δικάστηκε στο κακουργιοδικείο της Άμφισσας και στις 31 Μαΐου 1889 καταδικάστηκε σε ποινή τριετούς φυλάκισης. Στην απολογία του που διήρκεσε 24 ώρες, κατηγόρησε με δρυμύτητα τους αυλοκόλακες και τα φιλοβασιλικά κόμματα της εποχής. Αρνήθηκε επιμόνως να υποβάλει αίτηση χάριτος στο βασιλιά και έτσι οδηγήθηκε στις φυλακές της Χαλκίδας για να εκτίσει την ποινή του. Στις 3 Μαΐου του 1890 ο Ρόκος Χοϊδάς άφησε την τελευταία του πνοή στη φυλακή σε ηλικία 60 ετών εξαντλημένος από τις κακουχίες.

0: 5ABI, where cultures connect. 103.1 FM.
1: Το κημητήριο Enfield Memorial Park είναι ένας πραγματικά όμορφος τόπος με πλούσιο γρασίδι, διακοσμητικά δέντρα και πολύχρωμους κήπους με τριαντάφυλλα. Το πάρκο φιλοξενεί επίσης το μεγαλύτερο περιφερειακό μαυσολείο της Νότιας Αυστραλίας, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε για να προσφέρει περισσότερες εσωτερικές κρύπτες μέσα στο κεντρικό του κτίριο, καθώς και κρύπτες στην αυλή του. Με υποστήριξη από την πολιτιακή κυβέρνηση, η επένδυσή σας θα είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να θεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemeteries Authority στο 8139-7400. Επαναλαμβάνω, 8139-7400.
2: Υποστηριχτέ του 5EBI.
3: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης και του COVID, εμβολιάζομαι τακτικά. Ή φτάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρές ασθένειες και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
4: A proud sponsor of 103.15 EBI FM.
5: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 8213-4607.
6: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
7: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Ανακοίνωση. Στην κίνηση της Θεοτόκου, το τραπέζι της αγάπης για τον μήνα Μάιο θα γίνει την 3η 19 Μαΐου στο χολ παραπλεύρος του ναού στο 1α William Street, Croydon. Και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Στον Άγιο Νικόλαο Θέμπαρτον, το τραπέζι της αγάπης θα γίνει την 3η 26 Μαΐου από τις 10 προμεσημβρίας μέχρι 1 μετά μεσημβρίαν στο χολ παραπλεύρος του ναού στο 71 George Street, Θέμπαρτον, με φροντίδα της φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου. Και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται σε όλα τα τραπέζια των φιλοπτώχων. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στην Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.
8: Ενημερωθείτε για όλη την τοπική και παγκόσμια επικαιρότητα. Ελληνικό πρόγραμμα 5EBI στους 103,1 MHz.

δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EBI. Ο Βέλγος Υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρέβοτ δήλωσε ότι η Τουρκία αποτελεί απαραίτητο παράγοντα για την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας, τονίζοντας πως δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση για την ασφάλεια της Ευρώπης χωρίς τη συμμετοχή της Άγκυρας. Οι δηλώσεις έγιναν λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη βελγική οικονομική αποστολή στην Τουρκία υπό την ηγεσία της Mathilde of Belgium. Ο Πρεβό υπογράμμισε ότι η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε σημαντικό γεωπολιτικό παίχτη, ενώ αναφέρθηκε και στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου και στη μείωση της φτώχειας τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την οικονομική αποστολή που θα πραγματοποιηθεί από 10 έως 14 Μαΐου με τη συμμετοχή περίπου 400 ατόμων από τον επιχειρηματικό, ακαδημαϊκό και θεσμικό χώρο. Σύμφωνα με τον Βέλγο Υπουργό Εξωτερικών, αναμένεται να υπογραφούν περίπου 40 συμφωνίες σε τομείς όπως οι μεταφορές, τα logistics, η κοινωνική ασφάλιση, η αεροδιαστημική και η άμυνα. Επισήμανε επίσης ότι η Τουρκία είναι η πέμπτη μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών του Βελγίου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η τουρκική αμυντική βιομηχανία έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία 10 χρόνια. Τέλος, απέρριψε τις συγκρίσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία ή την Κίνα, τονίζοντας ότι η χώρα είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ και υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ιράν έχει στείλει την απάντησή του σε μια αμερικανική πρόταση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί πλέον των 2 μηνών, μετέδωσε την Κυριακή το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA. Το προτινόμενο σχέδιο εστάλει στον διαμεσολαβητή το Πακιστάν, ενώ θα επικεντρωθεί σε αυτό το στάδιο στον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με το πρακτορείο. Στο μεταξύ, η Εταιρεία Τερματικών Πετρελαίου του Ιράν απορρίπτει αναφορές για μια διαρροή πετρελαίου κοντά στο νησί Χάρκ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, μετά από δορυφορικές φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν μέσα στη βδομάδα και έδειχναν μια μεγάλη κοιλίδα στα δυτικά του κεντρικού εξαγωγικού πετρελαϊκού κέντρου του Ιράν στον κόλπο. Ο υπεύθυνος της εταιρείας δήλωσε ότι οι επιθεωρήσεις δεν έχουν εντοπίσει αποδείξεις διαρροών από δεξαμενές αποθήκευσης, αγωγούς πετρελαίου, υποδομές φόρτωσης ή δεξαμενόπλια που επιχειρούν κοντά στο νησί. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Κέντρο Αμοιβαίας Θαλάσσιας Αρρωγής σε επίγοντα περιστατικά, ένα περιφερειακό όργανο για τη θαλάσσια μόλυνση, έχει επίσης αναφέρει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής στην περιοχή. Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ομάδες από το Ιράν είχαν πραγματοποιήσει επιπρόσθετες επιθεωρήσεις και εργαστηριακούς ελέγχους μετά από τη δημοσιοποίηση των αναφορών, ενώ δεν εντόπισαν ούτε ένα ελάχιστο ίχνος διαρροής. Εγκληματική ενέργεια καταγγέλει κάτοικος της Αγιασού στη Λέσβο όταν άγνωστοι έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητό του τα ξημερώματα της Κυριακής, καταστρέφοντας το ολοσχερός. Ο ίδιος γνωστοποίησε το περιστατικό μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ έχει κατ' επανάληψη καταγγείλει περιστατικά κακοποίησης ζώων και μη τήρησης της νομοθεσίας από τις αρμόδιες αρχές. Δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό στοχοποίησης του, καθώς έχουν προηγηθεί ακόμα 2 επιθέσεις στο όχημά του, κατά τις οποίες άγνωστοι είχαν σπάσει το μπαμπρίς, με τον ίδιο να έχει καταθέσει στις αρχές στοιχεία για τις απειλές που δέχεται εδώ και καιρό με αφορμή τις καταγγελίες του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχε καταθέσει στον εισαγγελέα στοιχεία και βίντεο για κακοποίηση αλόγων κατά τη διάρκεια πανηγυριών ενδιαμέσου σπασμένων γιαγιών, ποτού και μουσικής στη διαπασόν. Ο καταγγέλων αποφάσισε να επιστρέψει πριν από 2 χρόνια στη γενέτειρά του και να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα, έχοντας διαγράψει μια αξιοσημείωτη επιστημονική πορεία στις διαστημικές τεχνολογίες, ενώ το 2021 αποτέλεσε μέλος της λίστας Forbes 30 κάτω των 30 Ελλάδα 2021. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία για το περιστατικό. 2 διαφορετικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών καταγράφηκαν στα νότια της Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, στη μία περίπτωση, ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού σώματος εντόπισε σε Λέμβο, που βρισκόταν σε θαλάσσια περιοχή 6 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, με συνολικά 44 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένας και από εκεί στο Ηράκλειο. Στο δεύτερο περιστατικό, σκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε σε θαλάσσια περιοχή 26 ναυτικά

Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Μάιο. 5η 14 Μαΐου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου. Πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. 5η 21 Μαΐου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Mitcham στο Mitcham Community Center, 242 Bellair Road, Lower Mitcham. 5η 28 Μαΐου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor.

0: στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

Ανακοίνωση. Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9:30 έως τις 10:30 π.μ. ασκήσεις. Από τις 10:30 π.μ. έως τις 12 μετά μεσημβρίας, καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Χρυσούλα Χάζλερ, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Ψαρού, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.